από την Αβάνα, οπότε είναι Τσίλαλιν. Μια τραγουδάρα το Real Woman. Τραγουδάρα. Βρήκα κάτι να κολλήσει και βρήκα και ένα ακόμα. Τρία στη σειρά. Σχεδόν ίδια, πολύ αγαπημένα. Pretty Little Lies.

Άντι Πάουελ, μια φωνάρα, λιταρών, Pretty Little Lies. Και να γιατί δεν μου αρέσει και ποτέ δεν ετοίμαζα την εκπομπή από την προηγούμενη μέρα ή έστω και λίγο πριν. Γιατί πάντα προκύπτει ένα καλύτερο τραγούδι. Και ενώ σας είπα ότι έχω τρία στη σειρά, μου προέκυψε αυτό.

μαγικό. Με σε μινιμάλ και σε ηλιακατράλη βανίλια. Είμαστε ακόμη τυχεροί και ήμασταν τυχεροί που ζήσαμε αναλογικές εποχές. Χαρείτε αυτό που ζούμε πριν το AI καλύψει όλο το μουσικό στερέωμα. Με ωραίες εντυπωσιακές φωνές, αλλά δεν ξέρω μου κακό φαίνεται. Εμείς προσπαθούμε να κρατάμε άμυνα. Γιακότο. Perfect timing. Το όνομα σε πάει σε λίγο Ιαπωνία, αλλά είναι Γερμανίδα. Η μορφή της σου κάνει κούβα όμως.

για Κότο. Perfect timing. Μια τάκα που δεν μπορώ να συνηθίσω την πω στα ελληνικά. Είναι αυτό που λέμε, the perfect timing ή το σωστό timing. Νομίζω ότι όλοι λέμε το ίδιο. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Αλίνα Ευαγγελία. Κάργησα λίγο την καλημέρα σου, γιατί ξέρω ότι θα στείλεις και στο 9 και 19. Όπως και η νέα φίλη μας η Ριόλα. Κάθε πρωί ξυπνάμε με μια νέα ευκαιρία να γίνουμε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Μπάσε καλό σας. Καλημέρα Στεφανία. Αφού το κρατώ για αργότερα το μήνυμα. Γιατί εδώ έχουμε τραγουδάρα. Sunrise ή Simply Red.

από το μακρινό καλοκαίρι του 2003, το οποίο καλοκαίρι είχε βγάλει μουσικάρες. Είχε βγάλει μουσικάρες παραλίας. Sunrise. Homie Cagnan. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Στεφανίας που καλύπτει όλες τις εορτάζουσες σήμερα. Ας μοιράσουμε αγάπη. Ας έχουμε πίστη για ό,τι δεν έχουμε φανταστεί ακόμα ότι υπάρχει. Ελπίδα φυλαγμένη στο μυαλό μας και κάπως έτσι ο κόσμος γεμίζει σοφία. Έτσι είπαμε και τα τέσσερα ονόματα. Α, σήμερα είστε... Έχετε αρέντα. Πάρτε ένα ιταλικό λοιπόν. Το κερδίσατε. Η Juicy Ferrari.

η Juicy Ferreri. Και μόνο που τη λένε Juicy Ferreri. Non discordar, my dear. Διάλεξε ένα επάγγελμα που σου αρέσει και δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλέψει τη ζωή σου. Κομφούκιος μας γράφει η Λίνα. Και το λέω στον άνθρωπο που κάνει ραδιόφωνο τα πρωινά. Making up again. Golden.

Τι ακούγαμε την πρώτη ώρα, τι ακούγαμε χθες την ίδια ώρα που είχαμε πάρει την 90's, που πήγαμε σήμερα. Χωρίς κανείς, ούτε εγώ ούτε εσείς το καταλάβατε. Goldie Making Up Again. Πόσο μεγάλο τραγούδι. Cliff Richard. It's so funny. We don't talk anymore. Λατρεμένο βινήλιο.

It's So Funny. We Don't Talk Anymore, Cliff Richard, πίσω στο 1979. Νομίζω ότι οι λάτες της μουσικής και 50 άριδες σήμερα, μην πω 60 άριδες, το είχαν αυτό το βινίλιο.

0: Παρακαλώ σηκωθείτε όλοι.
1: Θα ήθελα αυτό το τραγούδι να το ακούμε κάθε μέρα, κάθε πρωί. Κρατιέμαι. Ο Μικ Τζάγκερ και τα παιδιά. You know I'm no good.

0: Rolling Stones. Θέλω να το ακούω κάθε μέρα όλη μέρα. You know I'm no good. Καλημέρα στο Λίβερπουλ, καλημέρα Δημήτρη. Είπα για το We Don't Talk Anymore, το όλοι 50'ρηδες, 60'ρηδες έκανε το βινήλιο και μου γράφει και 80'ρηδες να προσθέσεις. Οπότε εγώ πρέπει να απαντήσω.
1: Είστε πολύ ωραίος τύπος, κυρία μου.
0: Ζουγανέλη ήταν αυτός. Αλέκο, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Αλλά τώρα εγώ ζήλεψα. Έβολε φωτογραφίες από μανταρίνια, από το κτήμα. Ας φάουλε ένα μανταρινάκι, εσείς ένα μήνα. Εγώ, Αλέκο μου, θυσία να γίνω. Αν μου φέρεις δηλαδή μια τσάντα μανταρίνια, δεν θα σε προσβάλλω. Αρτινός χωρίς κτήμα είμαι εγώ, έτσι. Αγοράζω λεμόνια. Ντροπή.

η John Jett, Ναγκαζόνι Άγρια, I Hate Myself For Loving You. Η Ριόλα γράφει, το τραγούδι My Way του θείου Frank Sinatra πρέπει να παίζει συχνά. Είναι δύσκολο τραγούδι, το θωρώ, αν όχι από τη δεκάδα, από την πεντάδα των τραγούδιων της ζωής μου. Και νομίζω το καλοκαίρι ξεκίνησε με ένα πρωί, τον Αύγουστο, με αυτό. Είναι τραγούδι Ευαγγέλιο τώρα. Υπόσχομαι. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Κάπου στην πρώτη ώρα ακούσαμε και Φουμόντσου, αλλά δεν αντέδρασες. Η Κάθη μας έβαλε μια φωτογραφία με το λάπτοπ να δείχνει 919.gr, τα μαντάρινια του Αλέκου και μπροστά το ραδιοφωνάκι. Καλή που το βρήκες αυτό. Έχει μεσαία και βραχαία. Οι μπάντες που μεγαλώσαμε και μάθαμε μουσική στα έτης. Που ψάχναμε γερμανικούς, γαλλικούς και ρώσικους σταθμούς για να έρθει μουσική στα αυτιά μας. Καλημέρα στο Ρόμπεν, καλημέρα στη Λευκάδα, τι παίζεις προπαρασκευή. Προσπάθησα να μην πάμε 90 σήμερα, είχα και πολλές παραγγελίες από χθες. Τις κρατάω για αύριο, γιατί τώρα έχουμε Cat Stevens, πατριωτάκι.

0: Cat Stevens. Τεράστιο τραγούδι, τεράστιος DJ Παντελής, που το έκανα μαυρακιώτικο πρωινό. Lady Darvanville. Μήνυμα από Λευκάδα. Πω, πω, πω, πω. Τώρα τι θα πεις.
1: Έβαλα για πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα μεγάλο.
0: Έχω τσεκάρει, υπάρχει ένα μπουκάλι ουίσκι στο φουαγέ, στον Αυρακέα. Ξεχασμένο.
1: Από το σχολείο, όχι μόνο να μετράμε.
0: Εδώ το θέλει.
1: Η γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε. Αν ακούσεις κάποιες φωνές.
0: Άλλο είσαι με τα πόδια πηγαίνει.
1: Μοιρά σου,

τώρα θα πούμε αλήθειες. Εγώ μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήξερα ότι είναι Αμαζονάκης αυτό. Και δεν υπήρχε στο playlist το 919. Και βλέπω ότι σε μία εβδομάδα έχει μαζέψει 24 καρδούλες. Χωρίς να έχει παίξει τη ροή. Τι να πω, δεν υπάρχει δικαιολογία. Τα ανακαλύπτω με τα θάνατον εγώ μερικά. Και να που λέμε στη δουλειά με τη ζωή. Αυτός έφυγε εντυπωσιακά. Έζησε εντυπωσιακά και έφυγε εντυπωσιακά. Καλημέρα. Στο εσόγειο, η Βαν Φωτονοβέλα θα το κρατήσω για αύριο. Δεν προλαβαίνουμε τώρα γιατί η έξοδο σήμερα θα είναι εντυπωσιακή όπως ήταν όλη η εκπομπή. Δεν νομίζω να διαφωνήσετε. Στο Ναυράκια FM και το 919.gr ήταν μια πάρα πολύ όμορφη προπαρασκευή. Στο στούντιο ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και θα είναι αύριο το πρωί στις 8. Πάμε!

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Εντάξει, αφού βγαίνει η φωνή σήμερα, παράπονο δεν έχω, όλα καλά. Μετά το χθεσινό ξενύχτη, το χορό και τις φωνές, θα μου πεις πού ήσουν χθες το βράδυ. Σε παρτάρα ήμουν χθες το βράδυ. Συμβαίνουν και αυτά. Και νομίζω 100-110 άτομα σήμερα με καταλαβαίνουν. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Παρασκευιάτη Κόμβρα και FM. 5 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός καλά κρατεί. Καλά και τόσο όσο δροσιά.

Καλημέρα πρώτα απ' όλα στο πολύ μεγάλο ακροατήριο που οδηγεί, που πάει τα παιδιά στο σχολείο. Πάντα το αναφέρω αυτό, είναι ιδιαίτερο δεκάλεπτο του σχολείου, της μαμάς, του μπαμπά, των χαριτωμένων παιδιών στο πίσω κάθισμα. Πάνε να αφήσουν λίγο το κινητό και ακούσουν λίγο μουσική περισσότερο και μιλήσουν λίγο με τη μαμά ή τον μπαμπά. Θα είναι ένα πιο όμορφο δεκάλεπτο. Και έτσι τελειώνουμε άλλη μια εβδομάδα. Και πρώτη εβδομάδα των σχολείων. Καλά, χαλαρά περάσατε. Μη μου τρώνετε, μια χαρά περάσατε αυτήν την εβδομάδα. Μπορείς να πάω πάλι εγώ, να βρω πάλι φίλους. Να λυτεύουμε. Βάζουμε τα καλά μας και πάμε μουσικά ταξίδια. Ο Eric Clapton είδε στο ξεκίνημα το υπέροχο Layla των Unplugged. Και είναι η Καλέξικο.

hip-hop ανάμεσα από Καλιφόρνια και Μέξικο. Stray από τους Καλέξικο. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ρίζο. Καλημέρα στον ιερό παραγωγό μας. Πήγες για εκπομπή? Πήγα. Πήγα. Πώς ξύπνησαν το θέμα. Καλημέρα Βάγγελε. Πάλι ταξιδάκια. Πρέβεζα, ταξίδι. Δεν είναι ταξίδι, Πρέβεζα. Για μας ορτινούς είναι μια καθημερινή διαδρομή. Πρέβεζα με τον Γιώργο. Καλημέρα Βάγγελε, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Αλέκο. Ένα μεγάλο για τον Eric Clapton. Friday. Αντί για αντί. Why Friday, μας λέει φίλη μας η Βούλα. Καλημέρα όλα, καλημέρα στην εξωτική Ελλούς Άρτες που πίνουν το καφεδάκι στο μπαλκόνι. Κοίτα χαρά, κρυώσαμε λέει κιόλας. Το χαίρονται. Εγώ δεν θέλω να κρυώσει, θέλω να κρατήσει τη δροσιά. Δεν θέλω κρύο, δροσιά θέλω. Ότο την Κατάνια.

0: questo giorno voglio invitare tutti gli amici miei per celebrare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale, con Marcello, con Luciano, con Verena la sirena. Grazie per venire. E il mio nome è Otto di Catania. Sono arrivato 20 anni fa.
1: Όταν ανακαλύπτεις μια τραγουδάρα σχεδόν 40 χρόνια μετά. Η Γέλο, Ότο, Ότο την Κατάνια. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην Αμφιλοχία. Α, αυτό σε συνεχίζει. Καλή Παρασκευή, λέει, τέλος και αυτή εβδομάδα φύγαμε για μπάνιο. Είσαι από αυτούς που θα το πάνε για μέσα Οκτωβρίου τουλάχιστον.
2: Is there something I should say?
1: Σε πάρα πολλούς ακροατές αρέσει μόνο η ιδιαίτερη πρώτη ώρα.

τραγούδι είναι ξεχωριστό. Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι σε πολύ παλιά εποχή αναλογική. The Pale Fountains. There's always something on my mind. Άλλη σχόλια εδώ. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό τραγούδι. Θα πω για όλους μας. Για πολλούς από εμάς. Θα πω σίγουρα για μένα. Ένα τραγούδι που αρχικά γράφτηκε να τραγουδήσει ο Μάικλ Τζάκσον. Δεν το τραγούδησε. Έκανε μεγάλη χάρη στη Τζάκα Καν. Σκεφτείτε να το είχε πει ο Μάικλ αυτό. Θα κλαίγαμε ακόμα.

Η Chaka Khan το 83 από το soundtrack του Breakdance. Ain't Nobody. Αυτό το soundtrack μας έμεινε μόνο για αυτό το τραγούδι. Και αφού αναφέραμε τον Michael, Give It To Me.

από Τσακαγάν σε Μάικλ Τζάκσον και υπάρχει μια λογική. Given to me. Και από Τζάκσον σε David Bowie. Από τα πιο όμορφα που έχει πει.

0: David Bowie, This is not America. Ιταλικούλη είχαμε σήμερα, δεν είχαμε. Άντε με το καλό. Fabrizio Di Andrè, το διάσημο Dolce Nera.
1: Nera che porta via

Φαμπριτζέ Ντι Αντρέ, Ντολσενέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Πότε πήγε ο μήνες 18, ρωτάει, ναι. Ναι, εγώ το είπα προχθές ότι 15 Σεπτεμβρίου κιόλας, μισό Σεπτέμβριος. Και σωστά λες, είχαμε τότε την Κατάνια. Απλά δεν ήταν από Ιταλούς. Σωστό και αυτό. Θα το πάρω σωστό. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Όμορφη Παρασκευή να φτιάξουμε.

Straits, So Far Away From Me. That's the way it is, baby. Here, Abrams. Μια Παρασκευή σε εξέλιξη. Λίγο πριν την απελευθέρωση.

η Rembrandt. Just the way it is, baby. Καλημέρα, George. Ω, και με προφίλ. Ο Γιώργος. Γατούλινο σε προφίλ. Καλημέρα, Άλεξ. Λέει, σήμερα είμαι κάπου αλλού. Δεν μιλάμε στο κάπου αλλού το μαγαζί, κάπου αλλού γενικά. Ένα πολύ, Every Breath You Take, θα το άκουγα ευχαρίστως. Νομίζω και εμείς ευχαρίστως θα το ακούγαμε.

ή πολλές. Στους τίτλους το έχω Sting και πολλές, γιατί αυτά ήταν μαγικά του Sting. Every breath you take, George. Με την καλημέρα μου. Μια μεγάλη καλημέρα θα στείλω στη Χαλκίδα, στη φίλη μου την Κάθριν. Supreme, I Prim. Finley Quay. Απ' τα άλλα τραγούδια.

Finley Quay, Supreme, I-Prime. Ιδιαίτερο, έτσι. Μπορεί και να μην το ξέρετε, μην το έχετε ακούσει. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο και καλημέρα Ευάγγελε. Καλημέρα, μόλις βγήκα από το μετρό Συντάγματος. Τον έστω στο μετρό Σύνταγμα και να ακούσαν βρακέφα. Παιδιά, λυπηθείτε με λίγο. Είναι παρανοϊκό αυτό. Τιμητικό, παύλα παρανοϊκό. Καλημέρα λοιπόν στους Αθηναίους, αρτινούς, ακροατές μας. Child is my name. Και μου πετρόλ.

Γεια μου Πετρόλ. Child is my name. Καλημέρα στο Liverpool. Καλημέρα Δημήτρη. Και παραστικά. Αλήθεια, τώρα κλείνουμε πρώτη ώρα. Βαριά η φωνή. Φαίνεται το ξενύχτε. Αλλά φαίνεται και καλή διάθεση. Η Emma Saplin θα κλείσει την πρώτη ώρα. Ονειρικά. Spendele stelle.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

Δεύτερη ώρα που ξεκίνησε δυναμικά, πώς θα πάει όλη η δεύτερη ώρα. Όχι άλλη κουλτούρα, όχι άλλη ποιότητα. Man on the line. Στον Αυρακέ FM και το 919.gr, στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Μπορεί να μην το πάμε καθόλου στην πρώτη ώρα. Δεύτερος καφές που... Ο δεύτερος καφές είναι ήδη στη μέση. Καλά θα πάει και αυτό. Καλημέρα, κλειώ, καλημέρα στο Haircode. Προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω το μήνυμα. Μάλλον βγήκαν τα smiley στα emoji. Αλλού για αλλού. Αλλά έχει πλάκα και αυτό. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Συστέμες. Καλημέρα σε μια πόλη που... Χρούτσου χρούτσου, σπρώξε λίγο. Τι φτάσαμε στην Παρασκευή. Lessons in Love.

από τα πολύ πολύ ρομαντικά pop τραγούδια. Από την καλή πλευρά των 80's, τη ρομαντική. Level 42, Lessons in Love. Και αυτό. Αυτό το ακούμε συνήθως σε διασκευές. Άλλωστε και η Λάουρα Μπράνικαν διασκευή το έχει κάνει. Δεν ήταν δικό της. Self-control.

Είμαστε στο 1984, αυτή την ιδιαίτερη χρονιά, και η Λάουρα Μπράνιγκαν τσιμπάει το self-control του Ραφ και το κάνει παγκόσμια επιτυχία. Και με ένα Ιταλό στα κρύα του λουτρού. Το κάνει σε πολλές περιπτώσεις αυτό η Λάουρα Μπράνιγκαν. Εμένα πάντα μου άρεσε η έκδοση του Ραφ, Ιταλική, αλλά στον κόσμο άρεσε η Λάουρα Μπράνιγκαν. Καλημέρα στον Αμπρακιώτη Γιάννη Πάνο. Θα φτιάξουμε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Να το φτιάξουμε και αυτό. Παρασκευή βράδυ, 10 με 12, ο Γιάννης Πάνο. Σε νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Η σκληρή πλευρά του 919. Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια γράφει ο Αλέκος για τη Λάουρα Μπράνιγκαν. Η κασέτα γράφει είχε έρθει από το εξωτερικό και είχε επένδυση απ' έξω. Τι είναι σε επένδυση? Μίλα μου για την κασέτα αυτή. Παρεμπιπτόντως γράφει η φωνή σου σήμερα είναι για ραδιόφωνο. Σώπα καημένη. Θα το σκεφτώ να κάνω.

Από τα ονόματα που έχω δει στη συναυλία και καμαρώνουν πάρα πολύ για μένα ήταν ο Stevie Wonder. Part-time lover, αγαπημένο μας, αγαπημένο σας. Πάμε να δούμε τι άλλο θα ξεδάψουμε σήμερα. Αλλαγή λίγο στο ρυθμό. Καλημέρα Ριόλα. Καλέ το χοντρένετε σήμερα στα μηνύματα. Γιατί αφαιρείται από την ημέρα το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Ίσως τον επόμενο καφέ να σου απαντήσω. Fry height. Every time, κάθε φορά. Every time you need me, I'll be here. Every time you need me, I'll be near.

Freiheit. Every time you need me, I'll be here. Βουτιά σήμερα στα παλιωμοδίτικα. Αν ένας άνθρωπος έβαζε drum στα τραγούδια του, ήταν αυτός ο Κυριούλης. Το κατήχε το θέμα, το κατήχε. Phil Collins, Don't Lose My Number.

Phil Collins, Don't Lose My Number. Έντονο, πολύ έντονο. Βαράει, τι μπαν αυτός. Καλημέρα Λίνα, καλημέρα στο Μαγανέσα. Είναι κάποιοι ακροατές που περιμένουν να πάει η ώρα 9 και 19 να στείλουμε έντονο. Είστε ιδιαίτερες περιπτώσεις, το έχω πει. Αυτό το τραγούδι μου δίνει πάτημα και για το επόμενο, που το έχω από μέρες παραγγελιά. Secret Service, Flash in the Night.

Καταλάβατε τώρα. Τι ωραία που θα δέσουν αυτά τα δύο. Secret Service, Flash in the Night. Εγώ αυτό έκανα story το Σαββατοκύριακο. Trans X, Living on Video.

Αυτή είναι μια από τις κορυφαίες περιπτώσεις. Η Trans X Living on Video μας είχαν έρθει το 83 από τον Καναδά. Καλημέρα στο Δημβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Να μαντέψω λίγο το επόμενο. Words don't come easy. Δεν ήταν αυτό, ήταν το Living on Video, αλλά μου δίνεις μια ωραία ιδέα και μια ωραία πάσα. Καλημέρα Βάγγελε. Καλημέρα πτήσιμο. Πώς κυκλοφόρησαν κάποτε με μπλούζες. Ήμουνα κι εγώ στο σκάφος, κάπως έτσι. Words don't come easy to me. Ο Γάλλος F.R. David.

Peter David, Words Don't Come Easy. Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στο Λόν. Καλημέρα Κατερίνα και Δημήτρη. Γράφει, γιατί νομίζω τώρα ταιριάζει μια Άννη Λένοξ. Να το δούμε κι αυτό, γιατί ταιριάζει. Αν και έχουμε δώσει γκάζια τώρα και μόνο μία Άννη Λένοξ ταιριάζει.

μπαζάρ. Τι τραγουδάραν αυτοί, τι beat είναι αυτό. Από τα τραγούδια που έχουν απίστευτο νεύρο και ένταση. Τι σέντο. Καλημέρα Δημήτρη, Κατερίνα και Κατερίνα. Καλημέρα στη Photo Art που το επόμενο Σάββατο έχει την επόμενη της έκθεση, την ετήσια έκθεση. Τίτλος Αναδυόμενες Αφηγήσεις. Το επόμενο Σάββατο 26 του μηνός στη Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας Γιάννης Μόραλης στις 7 και για μία εβδομάδα. Μαζί τους η παράλληλη έκθεση Rare της φωτογράφου, της πρόληγνωσης φωτογράφου Ιπατίας Κορνάρου. Θα πούμε περισσότερα, θα τους έχουμε και στο στούντιο. Έχω κάνει και το μοντέλο εγώ στην έκθεση αυτή. Θα με αναγνωρίσετε από το αυτή. Ορατό και από το διάστημα, το έχουμε ξαναπεί. Eurythmics, Annie Lennox.

Ένας άγγελος, η Annie Lennox. There must be an angel playing with my heart. Και φυσαρμόνικα, φυσικά θα το αναφέρω από το Stevie Wonder. Καλημέρα στο Πικεφή, καλημέρα Λεμπρινή. Απαντώντας στο σκίτσο που έβαλε ο φίλος ο Δημήτρης, έβαλε αυτό που έβαλε ο Αρκάς. Καταπληκτικά. Φοβάμαι ότι το AI θα με αφήσει άνεργο. Προς το παρόν, του δίνω να κάνει τη δουλειά μου. To the point.

ανεβαστικό κι αυτό. London Boys, Harlem Desire. Έχω χρόνο για δύο τραγούδια. Είναι και λίγο μπαμπάτσικα, είναι μεγάλα. Και το τελευταίο είναι πολύ αγαπημένο. Ένα πρωινό Παρασκευή στον Αμβρακή FM. Στο 919.gr. You keep me hanging on. Η Kim Wilde.

η κούκλα, η φοβερή Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Το διασκεύασε υπέροχα το 86. Αυτό ήταν για σήμερα. Καλημέρα να στείλουμε τελευταία καλημέρα στο Νήμα, στη Λευκάδα, στο Ρόμπιν. Αυτό το τραγούδι μυρίζει τσιγαρίλα και καμένο τραπεζομάντιλο. Οι μισές λάμπες καμένες, τα βελονάκια από το πικάπ να μην έχουν αλλάξει ποτέ, αλλά όλοι οι άρτα να είναι μέσα στη ρούμπε. Να μην παραπονιέται κανείς. Συνάντησε και τον Χρήστο Έξαρχο χθες το βράδυ και είπε ότι από εβδομάδα θα τον έχουμε εδώ με χλίδες, γούνες και ψιλοτάκουνα. Ξέρει αυτός. Peter Brown, The Game. Εκμεταλλευτείτε το Σαββατοκύριακο και να μου έρθετε τη Δευτέρα κουρασμένη. Ίσως να ανανεώσετε και λίγο το μαύρισμα, ίσως κάποιοι. Γιατί πως λέει, κρέμασε επιτέλους τη φανέλα ο ποδοσφαιριστές. Άλλοι ανέβασαν τα μαγιό.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: FM。Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM

0: Επ, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

Bye.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

of them is dead.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Βρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.

0: Ναι, ναι, ναι. Ναι και ναι και ναι. Όπως λέει και η Εβελίν. Ναι, Εβελίν μου, είμαστε εδώ. Είναι η νύχτα που έγινε από μέταλλο, είναι Παρασκευή βράδυ. Έχω απέναντί μου τον Νίκο τον Πίνα. Είναι ο άνθρωπος αυτός, μπορεί να είναι δημοτικός αστυνόμος, αλλά είναι και πολύ πολύ ενημερωμένος στη μουσική. Στη μουσική που θα γουστάρετε εσείς από όσο περισσότερο. Και εγώ θα γουστάρω όμως, μου αρέσουν, μου αρέσουν. Θα ακούσουμε έτσι ροκάκια, pop μουσικούλα από την εποχή του 80-90, λίγο πιο πίσω, λίγο πιο μετά. Θα δείξει όπως πάει. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Γιατί
0: είμαστε εδώ, είμαστε εδώ.
1: Εμείς οι αστυνομικοί δεν έχουμε ευαισθησίες.
0: Είστε ευαίσθητα, παιδιά, και είστε και πολύ ευαίσθητοι. Απλά εγώ το έκανα λίγο αστείο σήμερα. Το ανέβασα εκεί πέρα και λέω: δεν θα κάνουμε σήμερα μάθημα για τα αδέσποτα και για τέτοια. Θα κάνουμε μάθημα μουσικής. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Μετά ξεκινάμε.
1: Jesus and Mary Chain, Dark Lands.
0: Dark Lands, λοιπόν. Νύχτες φιωμένες από μέταλλο. Εδώ Γιάννης Πάνου και Νίκος Μπίνας. Άμβρα και FM σε όλο μα όλο τον κόσμο. 919.gr, ξέρετε εσείς. Στο chat εκεί πέρα θα τα πούμε από κοντά. Πάμε να περάσουμε όμορφα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα στην Εύελιν ξανά, καλησπέρα στον Τζόρτζ, καλησπέρα Γιώργα, καλησπέρα φίλε μου, καλησπέρα και στην Έλενα και σε όλους εκεί. Καλησπέρα στην Κατερίνα στη Λευκάδα, να περάσουμε ένα όμορφο βραδάκι απόψε, με αγαπημένες μουσικές. Νίκο, έχεις και εσύ τις καλησπέρες εδώ παιδιά, να ξέρεις.
1: Και από μένα οι καλησπέρες.
0: Πολύ χαίρονται που είσαι εδώ μαζί μας, όλοι χαιρόμαστε. πάμε να περάσουμε, να συνεχίσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε Πλασίβο τώρα.
0: Ναι.
1: Song to say goodbye.
0: Όχι, δεν θα πούμε ακόμα goodbye παιδιά, στο τέλος θα το πούμε, αλλά πάμε να το ακούσουμε.

0: Καλησπέρα και στο Ματέο, καλησπέρα και στη Φένια. Καλησπέρα, να είστε καλά, παιδιά. Θα το πάμε έτσι χαλαρά απόψε.
1: Soft, όπως ναι. Μου γράψες.
0: Ναι, ναι. Soft, pop, rock και τα λοιπά και τα λοιπά. Και 80's.
1: Πρέπει να είναι πολύ soft για τα γούστα σου.
0: Εντάξει, ναι. Ειδικά για το Ματέο είναι πάρα πολύ soft. Ματέο, έτσι δεν είναι. Θα κάνουμε μια black βραδιά. Ναι, τη χρωστάμε στον κόσμο.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα συνεχίζουμε με Sioux and the Banshees.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ένα τραγούδι το οποίο έτσι κινείται σε πιο new wave μονοπάτια για αυτούς. Mm-hmm. Όχι τόσο goth όπως τους είχαμε έτσι,
0: ναι, τους έχουμε συνηθίσει.
1: Μάλλον τους έχουμε μάθει, έτσι. Να πω. Το Sound of Time από τα 90's είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Καλό.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ, μου ταιριάζει πιο πολύ, ναι. Πολύ στα γούστα μου.
0: Ναι, ναι, καλό είναι, καλό είναι. Καλησπέρα και στο Μιτσάρα, καλησπέρα στο Λίβερπουλ. Εδώ πάμε να διασκεδάσουμε απόψε λίγο διαφορετικά. Νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο είναι, δεν είναι ούτε ο Κατσαδωράκης, ούτε κατσαδουρίζουμε απόψε, κατσαδουρίζουμε πολύ.

0: πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό είναι κομματάρα. Και αυτό, και αυτό κομματάρα.
0: Και γενικά πόσο εγώ αγαπώ τους Tears of Fears. Είναι...
1: Εντάξει.
0: Είναι τα συγκροτήματα τα οποία είναι και είναι αποθυμένο μου. Θέλω να το δω, το δω live. Δεν του έχω καταφέρει ποτέ γιατί δεν έχω ποτέ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά πολύ θα ήθελα να δω αυτό το συγκροτήμα live.
1: Αφήνουν κάποια, έτσι, ναι, κάποια ωραία νότα. Κάποια ωραία. Mm. Για πες όμως για το προηγούμενο. Πες γιατί ο άλλος ο Βρούτος μου κάνει δύο στα δύο αυτές τις δύο εβδομάδες. Ναι.
0: Πρέπει να οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν του Γιάννη η επιλογή.
1: Για να βλέπεις, ρε Βρούτε, για να βλέπεις.
0: Αυτό συζητάγαμε πριν, ότι το είχα ξεχασμένο αυτό το τραγούδι και με το θύμισε ο Γιάννης.
1: Έτσι, έτσι. Για να βλέπεις κάτι κάνω και εγώ, κάτι σκαμπάζω και εγώ, έτσι για να μην λένε. Έτσι εδώ πέρα. Μπράβο, το ποτάκι χρειάζεται, αγαπητέ Μαθέ. Χρειάζεται, έτσι είναι.

0: Καλά ρε Γιώργο, για τόσο πεζούς μας έχεις. Εμείς μιλάμε για ποιότητα ρε φίλε, για ποιότητα. Δεν κατάμε τώρα σε επίπεδα αυτά που πασάρουν οι δισκογραφικές και οι τέτοια. Αφού μας ξέρεις εμάς. Παίζουμε πολύ underground και έτσι. Συνεχίζουμε με Manic Street Preachers. Το βλέπω και απέναντί μου σε μπλουζάκι, οπότε
1: έπρεπε να τους ακούσουμε. Είναι μεγάλη μου αδυναμία.
0: Ναι, πολύ καλή.
1: Η Manic, ναι. Πάμε.
0: The secret he had missed.
1: Από τα τελευταία τους.
0: Καλησπέρα και σε όλους όσους, μιας και διάβασα για αυτό που γράφει η Κατερίνα, και μπράβο Κατερίνα, και μπράβο εκεί πέρα που κάνετε και ασχολείστε με τα δεσποτάκια. Και σε όλους όσους εργάζονται σε αυτό το δύσκολο, μα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι στους Δήμους, και τραβάμε τα ζόρια τα πολλά. Να είστε δυνατοί, παιδιά, να αντέχετε. Θα τα καταφέρουμε, ρε, που θα πάει.

0: Καλησπέρα και στην Άννα. Καλησπέρα μας λέει, μας πάλι καλησπέριζει. Και έτσι εμείς ευχαριστούμε και σε καλησπέριζουμε που είσαι εδώ μαζί μας. Νύχτες φιωμένες από μέταλλο, ξέρεις, μην μπερδευτείτε. Δεν είναι ούτε παλιατζούρες, ούτε κατσαδωράκες πρωινό, τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Όχι, και παλιατζούρα το Supersonic.
0: Όχι, παλιατζούρα είναι πολύ, πολύ γνωστό, πολύ γνωστό. Δεν το λέω παλιατζούρα γιατί ναι, επειδή είναι ξέρω, ο Βαγγέλης που παίζει κάθε Σάββατο έτσι παλιά.
1: Το κατάλαβα.
0: Έχουμε rock και pop βραδιά απόψε. Είπαμε, είμαστε νύχτες φιωμένες από μέταλλο και κάνουμε ό,τι θέλουμε, ρε. Γι' αυτό.

0: Εβελή μου, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω πιστή εγώ. Όσο και να χτυπήσω.
1: Κάνω ό,τι μπορώ, πάντω σίγουρα ξέρει.
0: Το metal είναι πολύ βαριά ριζωμένο μέσα.
1: Εγώ το παλεύω, αλλά δεν ξέρω.
0: Τον έχω αυτόν εδώ απέναντί μου, έτσι με πιέζει, αλλά δεν πρόκειται. Μη στεναχωριέστε. Εκεί θα είναι πάντα ο Γιάννη. Με το μέταλλο κάθε Παρασκευή. Όπως και τώρα, το μέταλλο είναι μέσα μας, ρε. Δεν μας άμε. Κατερινάκη, γιατί όχι, θα τα ακούσουμε, παιδί μου. Όλα θα ακούσουμε. Τι ακούμε τώρα?
1: Radio Free Europe, REM, από τα πολύ παλιά τους, από τα πρώτα τους.
0: Έτσι, έτσι.
1: Η πρώιμη REM που λέμε. Με ένα ήχο ακόμα λίγο κατέργαστο.
0: Λίγο, ναι, λίγο πιο ηλεκτρονικό, πιο κάτι.
1: Είναι λίγο
0: έτσι,
1: πιο punk.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από το έτσι, Stadium Rock που μας είχαν συνηθίσει, μας σύνηθισε στην πορεία. Αλλά είναι εμβληματικό τραγούδι για την αμερικάνικη έτσι εναλλακτική σκηνή και πολύ ωραίο βέβαια.
0: Ναι.

0: Μου ήρθαν τα λογάκια.
1: Είμαστε όλο την
0: ναι. Είπαμε. Έκονε τον Bunnyman.
1: Για πολλούς το μεγαλύτερο συγκρότημα του Liverpool μετά τους Beatles.
0: Ναι, όντως. Τι είχα να πω εγώ τώρα. Να πω καλησπέρα. Να πω καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στην Ντομίνικ και τον Τζόρτζ. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Καλησπέρα στην Κλέρι, τον Γιώργο και τον Γιαννάκη. Καλησπέρα στην Κύπρο, στην Τζοάννα.

0: Πού πάμε, Νίκ?
1: Πάμε
0: πού βαδίζουμε?
1: Στους τεράστιους Talking Heads.
0: Και για που το έβαλαν αυτοί.
1: Πάμε για το πουθενά.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν πάμε εμείς για το πουθενά, πάμε εδώ για να περάσουμε όμορφα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Και αυτό που λέει ο Γιώργος Φίλα, έχει προσπαθήσει αυτός εκεί μεταξύ μπυροποσίας και πολλών συζητήσεων να με αλλαξοπιστήσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Δεν τα καταφέρνει. Γύρισε το κεφάλι μου.
1: Είναι αγώνα. Πού θα πάει?
0: Παλέψτε, παιδιά.
1: Δύο κουμπές ακόμα.

0: Νίκο. Δώσε, δώσε. Είναι, είναι σκετάλη δικιά σου απόψε. Παίξε, παίξε παιχνίδι.
1: Αν κάποιος αυτή τη στιγμή που μας ακούει οδηγεί, του προτείνω να δυναμώσει τα ηχεία.
0: Τέρμα τα ηχεία, παιδιά.
1: Είναι
0: τέρμα τα ηχεία, το έχετε και σλόγγαν εδώ στο
1: νόμο. Είναι πολύ ταξιδιωτικό τραγούδι. Είναι η War on Drugs, το Red Eyes. Είναι ο σύγχρονος αμερικάνικος ήχος. Συγκροτήματα πλέον τέτοια σπανίζουν τις ημέρες μας, δυστυχώς. Έτσι που να δώσουν, να δίνουν τέτοιες μελωδίες που έτσι μας αρέσουν. Δυστυχώς δεν, πλέον η νεολαία δεν ακούει τέτοια μουσική.
0: Ακούνε, εντάξει. Μην φοβάσαι, ακούνε okay. Αρκετή, ακούνε αρκετή.
1: Το ελπίζω.
0: Α, ναι, εντάξει. Ο Αλέκος λέει, ο Αλέξανδρος, ο Άλεξ ο Πιζέτη, λέει ότι πρέπει να με μουλιάσουν σε μπύρα, λέει, για να σκουριάσω. Αδερφέ μου, πρέπει να βάλετε πολλούς τόνους μπύρα για να τα καταφέρετε και δεν νομίζω. Εμένα μάλλον με γυαλίζει μπύριτσα, αφού το ξέρεις. Αφού είπαμε, είναι το πάσος για να μπείτε εδώ μέσα στο σταθμό, οπότε ξέρεις.

0: Γιώργο, αλήθεια είναι αυτή, ότι όντως σας κάνω το χατήρι μερικές φορές, μια φορά το μήνα τουλάχιστον σας παίζω μπαλαντούλες. Δεν παίζω, παίζω αυτά που θέλετε εσείς, βασικά είναι δικιά σας εκπομπή. Και καμιά φορά έτσι, καμιά διασκευούλα, κανένα τέτοιο, ξέρετε εσείς μου, ρε. Εύελιν μου, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει. Μπορεί ο Μάρκος Αυρίλος να με πείσει, δεν ξέρω, θα δείξει. Πάμε να ακούσουμε όμως. Cure. Για βες.
1: Passion Street.
0: Ναι.
1: Φοβερό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Εδώ. Και
0: καλησπέρα σε όλους όσοι είναι στο δρόμο, αφού το είπαμε και πριν. Φορτηγατζίδες, οδηγούς λεωφορείων, ταξιτζίδες και αυτά τα παιδιά της τροχιάς, παρόλο που κάνουν μερικές χαζομάρες μερικές φορές και μας γράφουν, αλλά δεν πειράζει. Το κάνουν για το καλό μας.
1: Έτσι πρέπει.

0: Περάσουμε και στην παραγγελία της Κατερίνας. Mumford & Sons, Broken Crown. Έτσι. Το τέριαξες μια χαρά, Κατερίνα. Τέριαξα.
1: Αυτό το συγκρότημα εμφανίστηκε έτσι εκεί στις αρχές των, στα τέλη των, νομίζω, της προηγούμενης δεκαετίας.
0: Ναι.
1: Και ήταν στο πλαίσιο της αναβίωσης του folk στη Βρετανία. Πολύ ωραίο συγκρότημα.
0: Ναι, πάρα πολύ καλή.

0: ground, I can take the road and I can fuck it all the way.
1: Καλησπέρα στο Θέμη, καλησπέρα στο Μενίδη, καλησπέρα σε όλη την οικογένεια. Καλησπέρα και στον Αχυρώνα, καλησπέρα στην Ελένη, στη Χαρούλα, τη χαριτωμένη, τη χαρά μας μέσα, την Κριστίν, την Κρίστη, έτσι, Κρίστη θα τη λέμε, το Σταύρο, το Χρήστο. Να είστε καλά παιδιά, θα το πούμε την Κυριακή από κοντά. Πάμε να συνεχίσουμε με Smiths. Girlfriend είναι ακόμα, έτσι θα μένουν τα κορίτσια. Σε κόμμα θα μένουν.
2: Ο Μωρισέι πάντως στίχους.
1: Ναι ρε φίλε.
2: Ήταν σουρεαλιστικός.
1: Ναι, ναι, κάτι προσπαθούσε να μας πει ο ποιητής.
2: Ναι. Λίγο ειρωνικός.
1: Έλα μωρέ, εντάξει.
2: Μας αρέσει όμως, μας αρέσει.

0: Stop.
1: Αυτό θα πω, αυτό θα έλεγα τώρα, Θέμη, πραγματικά τώρα το διάβασα που το, είπε, που το γράφεις. Αυτό. Και για εκείνη τη Μάρια που μας άφησε έτσι, έφυγε από τον Αχυρώνα και μας άφησε μόνους μας, μας παράτησε έτσι στα κρύα του Λουτρού. Προτίμησε τα Αθήνα, φίλε, προτίμησε τα Αθήνα. Τι να την κάνουμε. Συνεχίζουμε με The Pixies. Πού πάει, πού πήγε το μυαλό μου. Ήθελα να ξέρω. Where is my mind.
2: Παρασκευή βράδυ.
1: Έλαντε.
2: Το μυαλό είναι κουρασμένο. Αλλά...
1: Κουρασμένο, αλλά έρχεται εδώ και τα δίνουμε όλα, παιδιά. Και περνάμε όμορφα και ξεφεύγουμε και παίρνουμε το φαρμακάκι μας.

Εδώ μιλάμε για το τέλειο, το τέλειο δέσμο. Δεν το συζητάμε. Εδώ μιλάμε για DJ ολκής. Αλέξανδρε μου, ο Χειρώνας είναι το κοτέτσι μας. Είναι ο Χειρώνας λοιπόν πέρα στη Βλαχέρνα, η ταβέρνα που ξεσπάμε κάθε Κυριακή. Πάμε και σερβίρουμε για τον κοσμάκι. Είναι φανταστικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάμε καλά εκεί πέρα. Με αυτή την ομαδάρα εκεί που έχουμε. Συνεχίζουμε με Radiohead. Κάρμα πολύ θα μας πούνε. Να πω καλησπέρα στην Ελένη και στον Τάκαρο και στο Βόλο. Καλησπέρα στη Βασιλική, καλησπέρα στη Λαρίσα, στη Λάρισα. Να είστε καλά. Καλησπέρα στη Ριόλα, καλησπέρα και στα ανατολικό μπλοκ και στους λοιπούς εκεί πέρα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Καλησπέρα στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Ουάσιγκτον, Μεξικό, Κάνσας Σίτι. Έτσι, να είστε καλά και σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Δεύτερη ώρα εδώ στο Νόμπρε και FM και την πόλη της Σάρτας και σε όλο μάλλον τον κόσμο και έξω από τον κόσμο, έξω από το διάστημα. Είμαστε μια εκπομπή που φεύγει outer space πραγματικά. Έχω τον Νίκο εδώ απέναντί μου σήμερα, έχουμε νύχθει σχόλες από μέταλλο.
1: Και μπήκαμε λίγο ρομαντικά έτσι.
0: Μπήκαμε ρομαντικά, είναι παραγγελιά της Evelyn, δεν μπορούσε να χαλάσω κατήρι. Έτσι, έτσι. Οπότε, empty rooms. Να μην έχετε άδεια δωμάτια, ρε παιδιά, να μην έχετε. Να είναι γεμάτα τα δωμάτια. Με χαρά, αγάπη, ελπίδα κτλ. Κτλ. Να είστε πάντα καλά. Εσύ έχεις τον Μάρκο Αβρίλιο εκεί πέρα. Έχεις το μεγάλο φύλακα. Οπότε όλα καλά.

0: Ήπνοτα. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα στην Κρυσταλία, καλησπέρα στην αποσιολόγο μου που έχει χαθεί εδώ και πολύ καιρό. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ μαζί μας πάλι. Να είσαι καλά, να σου πάνε όλα καλά, σου ευχόμαστε. Και εδώ. Εύελιν μου, είναι δυνατόν. Είπαμε. Να πω και καλησπέρα και σε εκείνα και τα παιδιά που γράφουν με νούμερα και με πώς το λένε και με αριθμούς. Αυτή τη φορά μας γράψουν ονόματα. Λίγο ψιλορώσικα μου φαίνονται. Δεν μπορώ να τα. Πρίβετ Ραντ Βασβίντετ θα πω εγώ. Έτσι. Θα προσπαθήσω να τα πω στα ρώσικα, αλλά δεν μπορώ. Αλλά καλώ τα παιδιά.
1: Το προσπαθεί πάντω.
0: Το προσπάθησε έτσι. Καλά βγήκε πιστεύω. Ελπίζω να το καταλάβατε. Να είστε καλά. Μίροσλαβ, Αλίσα, Ρόμαν, Όλια, Μάξιμ, Λέρα, Κόλια, Βλάντε, Κύριλ και Όλεγκ. Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μα.
1: Τα Βαλκάνια είναι
0: νομίζω. Ναι, σα ευχαριστούμε πολύ. Και μα ακούτε εδώ πέρα και κάνουμε παρήγορα όλοι μαζί. Τι ακούμε?
1: Simple Minds.
0: Έλα,
1: Hypnotized.
0: Ναι, το έχω ακούσει κάποτε.

0: Δεν ήταν οι Warhols. We used to be friends, θα μας πούνε. Να πω εγώ καλησπέρα ακόμα πιο βόρεια εκεί πάνω, σε όλους εκεί πέρα τους ανατολικούς λαούς. Να πούμε και στους βόρειους λαούς εδώ πέρα. Γερμανίες, Αγγλίες.
1: Και την γειτονιά μας και την ευρύτερη γειτονιά μας, τέλος
0: πάντων. Να πω και στο Λονδίνο, στα ξαδέρφια. Και στην Ελισάβετ και στο Δημήτρη και στη Χάρης. Και στο μικρό Νέιθαν, να είστε καλά. Την καλησπέρα μου στις Βρυξέλλες, καλησπέρα στη Γερμανία, καλησπέρα στην ξαδέρφη Λίτσα. Καλησπέρα στο Χριστάρα. Σε όλους, σε όλους.

0: Παπαπαπαπαπαπα. Φωτιές ανάβες, Νίκο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κάτι έχεις πάθει. Μάλλον θα χαλάσεις εσύ εδώ πέρα. Θα αρχίσεις να ροκάρεις λίγο. Έλα, εντάξει. Παρασύρθηκες λίγο.
1: Κοιτάξτε τώρα, έχουμε με Stone Roses να κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Με την περίφημη σκηνή του Manchester. Και το Waterfall.
0: Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
1: Από ένα δίσκο, το πρώτο, το τεπούτο των Stone Roses. Καλά, δύο δίσκους βγάλανε. αλλά πολύ σημαντική δίσκη. Ειδικά ο πρώτος εδώ πέρα, το τεπούτο τους, θεωρήθηκε
0: διαμαντάκι
1: και ίσως το καλύτερο τεπούτο στην ιστορία της Βρετανικής μουσικής των τελευταίων 30 ετών.
0: Και αφού έχουμε Βρετανία, μετά θα συνεχίσουμε μια παραγγελιά από μια κοπελιά που είναι εκεί βόρεια. Όχι βόρεια, ανατολικά, κάπου από τη Γεωργία. Από ό,τι θυμάμαι καλά και από ό,τι θυμήθηκα και πριν. Θα το ακούσουμε μετά, θα δούμε.

0: Κρυσταλλίνα, μας είσαι καλά και δεν πειράζει. Ας μας ξαναλείψεις και ας σου ξαναλείψουμε. Η παραγγελιά είναι από τη Ριόλα, από τη Γεωργία. I wish it would rain down. Phil Collins.
1: Phil Collins.
0: Ναι. Έτσι. Δυνατό. Θα ταιριάζει και στις μπαλάντες αυτό. Θα έχω το νου να το κρατήσω κάποια στιγμή.

0: Είστε τόσο πολύ διαβασμένοι και τόσο δυνατοί ακροατές μου. Τι να πω. Δεν έχω λόγια. Το πάτε μόνοι σας, δεν το συζητάμε. Φαντάζομαι. Το απολαμβάνετε κι εσείς απόψε. Δεν ξέρω, θα καθιερωθεί μάλλον αυτό. Μια φορά το χρόνο.
1: Μια φορά το μήνα.
0: Μια φορά το μήνα έχει μπαλάντε, είπαμε. Μια φορά το μήνα, εντάξει. Μια φορά το δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο θα δείξει. Όρεξε να έχει εσύ, Νίκο, να βρει τραγούδια. Με τι συνεχίζουμε.
1: Με In Excess, by my side. Πάρα πολύ τραγούδια. Τα λόγια ωραία του.
0: Μου το γυρίζει εδώ τώρα στα ερωτιάρια και δηλαδή θα φύγουν εδώ δάκρυα, θα κολλήσουν εδώ από τα μέλια. Τι πράγματα είναι αυτά, ντροπή σα παλιόπαιδε, ντροπή σα. But I wish you were so close to me. In the dark of night,

0: Εδώ τώρα θα σου τρελάνω εγώ. Επιλογή δικιά μου, αλλά επιλογή για το γιο μου τον Γιώργο. Του αρέσει πάρα πολύ η Μπιόρκ και με έμαθα και εμένα να την ακούω λίγο. Αγγουλή, αρέσει και στη γυναίκα μου βέβαια. Ναι, ρε φίλε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, ρε φίλε. Πάρα πολύ, πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
1: Πολύ ιδιαίτερη.
0: Come to me. Για ελάτε σε μένα.
1: Έτσι, έτσι είναι και.
0: Για ελάτε, αγαπητά μου παιδιά. Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου.
1: Έτσι πέρασε η Ισλανδία. Η Ισλανδία πρέπει να είναι λίγο πολύ, πολύ ναι. ιδιαίτερα. Όπως
0: ναι.
1: και η Μπιόρκ.
0: Έτσι, έτσι πραγματικά. Πάρα πολύ καλή. Αφιερωμένο σε Γιώργο.

0: Βλέπετε τι παθαίνω. Δεν με αφήνουν να γιάσω. Εγώ πάω να το παίξω λίγο διαφορετικός, λίγο πιο χαλαρός, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Κρυσταλία μου και Ευελίν μου, έχω αυτόν εδώ απέναντί μου να θέλει να ροκάρει πάλι. Τι να τον κάνω. Μου θέλει να βάλει YouTube.
1: YouTube, εντάξει.
0: Ροκάκι, ροκάκι το λες.
1: Το ζητήσαν
0: κάτι. Δεν το λες, τέλος. Το ζητήσαν, το ζητήσαν. Ναι. Είναι παραγγελία. Παραγγελία, δεν εμείς δεν χαλάμε χατήρια. Δεν χαλάμε χατήρια. Γι' αυτό. Έτσι.
1: I still have
0: ναι.
1: What I'm looking for.
0: Έτσι.
1: Ελπίζω εμείς να έχουμε βρει αυτό που ζητάμε.
0: Εμείς τα έχουμε βρει όλα.
1: Και ο κόσμος.
0: Και ο κόσμος. Έχουμε βρει τον Αμβρακία, φίλε. Αυτό είναι. Κάθε Παρασκευή βράδυ είμαστε εδώ. Και περνάμε υπέροχα όλοι.

Κρυσταλλία μου, αυτός είμαι, ο ίδιος είμαι, ναι, δεν είναι. Απλά το έχουμε ξαναπεί, ρε παιδί μου. Είναι, το μαλλί θα το έχω μακριά, ακόμα και με μία τρίχα. Μία τρίχα θα την έχω και την έχω μακριά και την κάνω χωρίστρα, μία δεξιά, μία αριστερά. Αυτό θα γίνεται. Αγαπητέ Ματέο, ανυπομονώ πώς και πώς να έρθεις εδώ να με βάλεις στον ίσιο δρόμο. Πάμε να ακούσεις την παραγγελιά σου. Την αφιερώνω εγώ στη Φένια για να μάθεις. Just like heaven, the cure. Αφιερώνω εξαιρετικά στο Ματέο και την Φένια μας.

Έπαιξε λίγο ο δαίμονας του παιχνίδιου εδώ πέρα της κονσόλας. The Pretenders. Δεν μπορώ. Back on the chain gang. Τότε φίλε Αλέξανδρε, θα τα αφήνω τελείως παιδί μου. Θα τα αφήνω να γυαλίζω, θα τα αφήνω ατιμέλητα τελείως. Έτσι κανονικά. Και όχι απλά προηγούνται οι κυρίες αγαπητοί Εύελιν. Προηγούνται και είναι νόμος. Δεν το συζητάμε. Ο νόμος ευνοεί τους ισχυρούς. Και το ισχυρό φίλο είναι οι γυναίκες.

Άρχισα να πω καλησπέρα, αλλά θα τις πω τώρα. Θα τις πω τις καλησπέρες στα παιδιά εκεί στο νοσοκομείο στην Πρέβεζα, στον Άρη και την παρέα του, την ξαδερευτή Νέφη, σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν σε νοσοκομεία και βραδινές βάρδιες, στη Λευκάδα, στο λόφο μας εδώ πάνω, στα Γιάννενα. Να είστε καλά, παιδιά, και να προσέχετε, να είστε δυνατοί. Τον Πέτη and the Heartbreakers. I went back down. Την καλησπέρα μου στο Ζακ Καφέ εδώ στους Κωστακιούς, που κάθε μέρα βρίσκεται ένα φρέσκο καινούριο γλυκάκι και καφεδάρα φοβερή. Καλησπέρα στο Έξω Καφέ εδώ απέναντι, στο παζάρι δίπλα, που αφήνεται τα παιδιά σας να παίξουν ελεύθερα και απολαμβάνετε καφέ, ποτό, φαγητό, τα πάντα. Τέλεια, παιδιά.

Τι να πω, τι να πω. Σας ευχαριστώ. Μας παίρνουν από τους δρόμους τηλέφωνα, μας λένε ότι περνάνε όμορφα. Αγαπημένα φίλε Δημήτρη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το επόμενο στο αφιερώνω εσένα, αν και είναι παραγγελιά του Άλεξ, του πιζέν του παραπονιάρη μας, γιατί ήθελε να ακούσει R.E.M. Αλλά επειδή είσαι στο δρόμο τώρα και οδηγείς, γι' αυτό στο αφιερώνω εξαιρετικά. Θα το αφιερώσω και στο φιλαράκι αυτό, το παιδί το όμορφο, το τρελό που κρύβεται πίσω από τα τύμπανα, αυτό το μάκι. Θα το αφιερώσω γιατί πάει και να κάνει, και αυτός είναι στο δρόμο, γιατί πήγε να κάνει προβίτσες. Ετοιμάζεται να κάνει φοβερή live εμφάνιση τον Νοέμβρη, από ό,τι μου είπε. Οπότε να ετοιμαστεί καλά, το αφιερώνω εξαιρετικά για να πηγαίνει και αυτός πολύ όμορφα. Drive λοιπόν, R.E.M. Δεν υπάρχει τώρα, τέρμα τα ηχεία που λένε. Βαράτε παιδιά.

0: εδώ χαμός απόψε. Ναι. Καληνύχτα αγαπητέ φίλε Μιτζάρα. Καλή ξεκούραση, καλό Σαββατοκύριακο. Συνεχίζουμε με Pearl Jam.
1: Πάμε στο Seattle.
0: Ναι.
1: Μια βόλτα.
0: Έτσι.
1: Άφησαμε την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών και φύγαμε για...
0: Περάσαμε λίγο παραπέρα, λίγο παραπέρα.
1: Δυτική όχθη.
0: Ναι. Pearl Jam, φοβερή, δεν το συζητάμε.
1: Φοβερή.
0: Ναι. Στην alternative σκηνή.
1: Έτσι.
0: Και πάμε να ακούσουμε. I am mine.

και μιας και μιλούσαμε για έναν τεράστιο μέγιστο τίτανο, τεράστιο drummer, αυτό το παιδί το όμορφο που κρύβεται εκεί πίσω από τα τύμπανα, τον αρχηγό και ιδρυτή των The Jesters, πάμε να ακούσουμε μια κομματάρα δικιά τους. Gummy Your Mind θα μας πούνε. Έτσι, πάμε να τους γουστάρουμε, να τζεστερίσουμε και λίγο.

0: Αυτός ήταν και ο Μάκαρος, παιδιά. Αυτό το όμορφο το αγόρι εκεί πίσω από τα τύμπανα. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο τελευταίο κομμάτι απόψε. Επιλογάρα εδώ του Νίκου, ο οποίος προσλαμβάνεται από την Κατερίνα. Κατερίνα μου, και εσύ προσλαμβάνεσαι, έλα και εσύ να παίξεις μουσικές εδώ πέρα. Καλά θα είμαστε όλοι. Λείπει και μια γυναίκα, ρε παιδί μου, έλα και εσύ. Πάμε να συνεχίσουμε με...
1: Deepest mode, clean. Έτσι. Και φυσικά εμένα, αν με θέλετε, ξανάρχομαι, δεν έχω θέμα.
0: Θα τον φέρουμε, μου, θα τον φέρουμε. Ξέρετε. Εντάξει. Όλα τα καλά παιδιά χωράνε εδώ πέρα. Και όπως λέει και ο Άλεξ Πιπιζέντ, αυτό. Καλή μουσική, καλή παρέα, καλά μπούρι και το βράδυ περνάει special. Αυτή είναι η Παρασκευή μας, παιδιά. Είναι η έξοδός μας. Με αυτό περνάμε όμορφα. Κάπου μου έφτιαξε και ένα ωραίο σποτάκι εκείνος ο Κατσαδωράκης. Καλό ακούστηκε. Καλό.

0: Αυτό ήταν, ήταν και το τέλος της σημερινής εκπομπής. Έρχεται με το τελευταίο κομμάτι, που όπως ξέρετε είναι πάντα μια επιλογή στα μέτρα σας. Στα μέτρα του Αλέκο. Ο Αλέκος περιμένει πώς και πώς το κλείσουμε, παιδιά, να ξέρετε. Ήταν ο Νίκος Μπίνας απέναντί μου.
1: Και ο Γιάννης ο πάνω από την άλλη πλευρά.
0: Εδώ. Ήταν νύχτες και ο Μήνας από μέταλλο. Λίγο διαφορετικές απόψεις, λίγο εναλλακτικές, λίγο rock, λίγο pop, λίγο soft.
1: Όλα λίγο τα πιο είχαμε. Ελαφρύ μέταλλο. Αλουμίνιο.
0: Όχι, μια χαρά, όλα μέταλλο. Είναι όλα μέταλλο, παιδιά. Το μέταλλο, είπαμε, είναι μέσα. Να είστε καλά. Να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό. Τα ξαναλέμε την άλλη Παρασκευή. Με άλλη μια εκπομπή. Πολύ τρελή θα είναι γιατί είναι αφιερωμένη στην κόρη μου. Θα ήταν σαν να είναι εδώ. Θα παίξουμε μουσικές punk και τέτοια πράγματα.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι 25 Σεπτέμβρη, έχετε γενέθλιά της κόρη μου. Οπότε τη την αφιερώνω όλη την εκπομπή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι μαζί μας εδώ πέρα. Πάμε να κλείσουμε με φυσική ιστορία, έτσι, για εσάς που σας αρέσουν και τα μαθήματα.
2: Είμαι σε μια γλάστρα στο σαλόνι.
0: Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε. Να είστε καλά.
2: Το αίμα μου έχει γίνει χλωροφύλι. Άντε με ποτίζουν κάτι φίλοι. Όπα, όπα είπα λέω, όπα. Τραγουδάω και κλαίω, όπα. Όπα είπα λέω, όπα.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Εντάξει, αφού βγαίνει η φωνή σήμερα, παράπονο δεν έχω, όλα καλά. Μετά το χθεσινό ξενύχτη, το χορό και τις φωνές, θα μου πεις πού ήσουν χθες το βράδυ. Σε παρτάρα ήμουν χθες το βράδυ. Συμβαίνουν και αυτά. Και νομίζω 100-110 άτομα σήμερα με καταλαβαίνω. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσατοράκη και τον Παρασκευιάτικο Αμβρακή FM. 5 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός καλά κρατεί. Καλά και τόσο όσο δροσιά.

καλημέρα πρώτα απ' όλα στο πολύ μεγάλο ακροατήριο που οδηγεί, που πάει τα παιδιά στο σχολείο. Πάντα το αναφέρω αυτό, είναι ιδιαίτερο δεκάλεπτο του σχολείου, της μαμάς, του μπαμπά, των χαριτωμένων παιδιών στο πίσω κάθισμα. Πάνε να αφήσουν λίγο το κινητό και ακούσουν λίγο μουσική περισσότερο και μιλήσουν λίγο με τη μαμά ή τον μπαμπά. Θα είναι ένα πιο όμορφο δεκάλεπτο. Και έτσι τελειώνουμε άλλη μια εβδομάδα. Και πρώτη εβδομάδα των σχολείων. Καλά, χαλαρά περάσατε. Μη μου τρώνετε, μια χαρά περάσατε αυτήν την εβδομάδα. Μπορείς να πάω πάλι εγώ, να βρω πάλι φίλους. Να λυτεύουμε. Βάζουμε τα καλά μας και πάμε μουσικά ταξίδια. Ο Eric Clapton έδωσε ξεκίνημα το υπέροχο Layla των Unplugged. Και οι νέοι, η Καλέξικο. Packed his things in a rusted car and rode off in the rain. And came upon a church in ruin with an old man.

backup ανάμεσα από Καλιφόρνια και Μέξικο. Stray από τους Καλέξικο. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ρίζο. Καλημέρα στον ιερό παραγωγό μας. Πήγες για εκπομπή? Πήγα. Πήγα. Πώς ξύπνησε το θέμα. Καλημέρα Βάγγελε. Πάλι ταξιδάκια. Πρέβεζα, ταξίδι. Δεν είναι ταξίδι, Πρέβεζα. Για μας ορτινούς είναι μια καθημερινή διαδρομή. Πρέβεζα με τον Γιώργο. Καλημέρα Βάγγελε, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Λεκό. Ένα μεγάλο ο για τον Eric Clapton. Friday. Αντί για αντί. Why Friday, μας λέει φίλη μας η Βούλα. Καλημέρα όλα, καλημέρα στην εξωτική Ελεουσάρτες που πίνουν το καφεδάκι στο μπαλκόνι. Κοίτα χαρά, κρυώσαμε λέει κιόλας. Το χαίρονται. Εγώ δεν θέλω να κρυώσει, θέλω να κρατήσει τη δροσιά. Δεν θέλω κρύο, δροσιά θέλω. Ότο την Κατάνια.

0: sono Otto di Catania. Sono arrivato a Roma 20 anni fa. Sono qui per vivere. Per vivere la mia vita. Per mangiare. Per Rosso Buco e Rivivino. Ma tutti questi giorni voglio inventare tutti amici miei per celebrare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale. Con Marcello, con Luciano, con Verena la sirena. Grazie per venire. E il mio nome è Otto di Catania. Sono arrivato 20 anni fa.
1: Όταν ανακαλύπτεις μια τραγουδάρα σχεδόν 40 χρόνια μετά. Η Γέλο, Ότο, Ότο την Κατάνια. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στην Αμφιλοχία. Α, αυτό σε συνεχίζει. Καλή Παρασκευή, λέει, τέλος και αυτή η εβδομάδα φύγαμε για μπάνιο. Είσαι από αυτούς που θα το πάνε για μέσα Οκτωβρίου τουλάχιστον.
2: Is there something I should say?
1: Σε πάρα πολλούς ακροατές αρέσει μόνο η ιδιαίτερη πρώτη ώρα που έχει αυτή τη μουσική που χαϊδεύει τα αυτιά.

Αυτό το τραγούδι είναι ξεχωριστό. Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι σε πολύ παλιά εποχή αναλογική. The Pale Fountains. There's always something on my mind. Άλλη σχόλια εδώ. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό τραγούδι. Θα πω για όλους μας, για πολλούς από εμάς. Θα πω σίγουρα για μένα. Ένα τραγούδι που αρχικά γράφτηκε να τραγουδήσω με Michael Jackson. Δεν το τραγούδισε. Έκανε μεγάλη χάρη στη Τζάκα Κάν. Σκεφτείτε να το είχε πει ο Michael αυτό. Θα κλαίγαμε ακόμα.

Η Chaka Khan το 83 από το soundtrack του Breakdance Ain't Nobody. Αυτό το soundtrack μας έμεινε μόνο για αυτό το τραγούδι. Και αφού αναφέραμε τον Michael, Give It To Me.

0: David Bowie, This is not America. Ιταλικούλη είχαμε σήμερα, δεν είχαμε. Άντε με το καλό. Fabrizio Di Andrè. Το διάσημο Dolce Nera.
1: Nera che porta via,

Φαμπριτζή Ντι Αντρέ, Ντολσενέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Πότε πήγε ο μήνες 18, ρωτάει, ναι. Εγώ το είπα προχθές ότι 15 Σεπτεμβρίου κιόλας, μισό Σεπτέμβριος. Και σωστά λες, είχαμε το ότι Κατάνια, απλά δεν ήταν από Ιταλούς. Σωστό και αυτό. Θα το πάρω σωστό. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Όμορφη Παρασκευή να φτιάξουμε.

Dire Straits, So Far Away From Me. That's the way this baby, Irreverence. Μια Παρασκευή σε εξέλιξη. Λίγο πριν την απελευθέρωση.

η Rembrandt. Just the way it is, baby. Καλημέρα, George. Ω, και με προφίλ. Ο Γιώργος. Γατούλινο σε προφίλ. Καλημέρα, Άλεξ. Λέει, σήμερα είμαι κάπου αλλού. Δεν μιλάμε στο κάπου αλλού το μαγαζί, κάπου αλλού γενικά. Ένα πολύ, σε every breath you take, θα το ακούγα ευχαρίστως. Νομίζω και εμείς ευχαρίστως θα το ακούγαμε.

ή πολλές. Στους τίτλους το έχω Sting και πολλές, γιατί αυτά ήταν μαγικά του Sting. Every breath you take, George. Με την καλημέρα μου. Μια μεγάλη καλημέρα θα στείλω στη Χαλκίδα, στη φίλη μου την Κάθριν. Supreme, I Pray. Finley Quay. Απ' τα άλλα τραγούδια.

Φιλικουέ, Supreme, Ipreme. Ιδιαίτερο, έτσι. Μπορεί και να μην το ξέρετε, μην το έχετε ακούσει. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χριστό και καλημέρα Ευάγγελε. Καλημέρα, μόλις βγήκα από το μετρό Συντάγματος. Τον έστεισε το μετρό Σύνταγμα και να ακούσαν βρακέφα. Παιδιά, λυπηθείτε με λίγο. Είναι παρανοϊκό αυτό. Τιμητικό, παύλα, παρανοϊκό. Καλημέρα λοιπόν στους Αθηναίους, αρτινούς ακροατές μας. Child is my name. Και μου πετρόλ.

και μου πετρόλ. Child is my name. Καλημέρα στο Liverpool. Καλημέρα Δημήτρη. Και περαστικά. Αλήθεια, τώρα κλείνουμε πρώτη ώρα. Βαριά βαριά η φωνή. Φαίνεται το ξενύχτη. Αλλά φαίνεται και καλή διάθεση. Η Emma Saplin θα κλείσει την πρώτη ώρα. Ονειρικά. Σπέντε λαστέλε.

Δεύτερη ώρα που ξεκίνησε δυναμικά, πώς θα πάει όλη η δεύτερη ώρα. Όχι άλλη κουλτούρα, όχι άλλη ποιότητα. Man on the line. Στον Αβρακέ FM και το 919.gr, στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Μπορεί να μην το πάμε καθόλου στην πρώτη ώρα. Δεύτερος καφές που... Ο δεύτερος καφές είναι ήδη στη μέση. Καλά θα πάει και αυτό. Καλημέρα Κλειώ, καλημέρα στο Haircode. Προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω το μήνυμα. Μάλλον βγήκαν τα smiley στα emoji. Αλλού για αλλού. Αλλά έχει πλάκα και αυτό. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλης Εστέρνος. Καλημέρα σε μια πόλη που... Χρούτσου χρούτσου, σπρώξε λίγο. Τι φτάσαμε στην Παρασκευή. Lessons in Love.